0: Σιβ Κρίστο σι τε.
1: Ειρήνε πόση.
2: Το πνεύμα τη.
1: Φανάσκουρ σαν αρχαιρά τα ραχούμα.

0: Stasitemeta voce a cosmento che evangelio.
1: Την ζεύγη, εσύ με χρυνεφρόνεμ, σε εσύ την τέγγον, κύριε, φλογισόνεκ του κάτω, ο καναγεί Ευαγγέλιο.